0: Μπορεί σε κου. Τα λέμε σιέχη. Τα λέμε σιέχη. Άγγε σαπ. Ω.
1: Δεν ξέρω.
0: So begin and thong up a gmouda.
1: Mane ko ci madam saw daba mbahi. Mane ko ci gamu jettu ouvsitu ouvrier lay don. An mu jett mu def ko merci beaucoup. Ay ja do holal. Rakit kit kit kit.
0: So begin and thong up a gmouda.
1: Legui wali sek bi nak dang koy enchaîner bul taxaw. Dama no ko